0: FM Cyprus.
1: Whatever your insurance needs, Status Insurance can help you.
2: Are you permanently resident in Cyprus or do you own a holiday home?
1: Status Insurance can insure the buildings and contents on both your Cyprus and UK homes.
2: Do you own property that you rent out, either long-term or holiday lets? Status Insurance can insure these too.
1: Whatever your insurance needs, give Status Insurance Paphos a call on 269 303 17.
3: Αν ψάχνεις σπίτι από μικρό παραθυράκι, βλέπεις κομμάτι της αγοράς. Συχνά ένα στα τέσσερα σπίτια. Τα άλλα τρία τα χάνεις. Το σπίτι που έχασες δεν χάθηκε γιατί άργησες. Δεν σου το έδειξαν ποτέ. Η αγορά ακινήτων είναι τεράστια. Οι γενικές αγγελίες είναι μικρό παραθυράκι. Για να τα δεις όλα, BuySell. Κατέβασε τώρα το BuySell App. Μη χάσεις άλλο σπίτι. Begin with home, buysellcyprus.com.
4: Proact Partnership Expatriate Advice for family and business, living and working abroad, across borders and down the generations. Proact Know How. See, hear or read on our website our expat guides to protect you for EU Brexit, property, business and investment. Visit proactpartnership.com. Proact Know How. Looking forward. Call us on 26 819 424.
5: You can save massive amounts on heating and cooling by installing our grant-approved thermal insulation. Once installed, you'll have no more freezing winters and ridiculously hot summers inside your property. See our many certified systems from our showroom on the Missoughi Avenue and choose from over 300 colours. Call 26 934 622 for a no-obligation survey or visit cyprusrenovate.com. We are the original renovation group, your number one choice in Cyprus.
6: Cruise along the Akamas aboard a luxury private sailing or motor yacht. Whether it is a special occasion or just because. With catering and water sports packages available and charters for all group sizes. Champagne breakfast or sunset cruises. Our team are here to make your dreams into memories. For more details, contact our team on 26 322 095. Lachie Charters, part of the Lachie Water Sports Group.
7: Γιατρέ, σήμερα κοίταξε το φαγητό του και μετά με κοίταξε εμένα.
8: Σαν να σας είπε, μπορούμε και καλύτερα.
7: Ακριβώς αυτό είπε με το βλέμμα του.
8: Πολλές φορές, μικρές αλλαγές στη συμπεριφορά δείχνουν πως οι ανάγκες του έχουν αλλάξει. Και τότε η σωστή διατροφή κάνει τη διαφορά.
7: Ως κτηνίατρος, τι προτείνετε?
8: Προτείνω την Royal Canin. Εξειδικευμένη διατροφή, προσαρμοσμένη στις πραγματικές ανάγκες του κατοικιδίου σας.
9: Royal Canin. Επιστημονικά σχεδιασμένη διατροφή που εμπιστεύονται οι κτηνίατροι παγκοσμίως.
10: Morelli Events presents the UK's top tribute to 80s electro pop group, Cynthian, performing in Paphos and Limassol. You will hear hit after hit, classics by OMD, Eurythmics, Depeche Mode, Aha, Ultravox, Erasure, Pet Shop Boys and more.

0: 106.7 Pure Rock for Polis.
1: Did you know that Cyprus is one of the most tax-efficient countries in Europe? And with the new tax reforms, it's just become even more attractive. Yet many expatriates have not fully unlocked the tax benefits. Blevins Franks specializes in cross-border tax and wealth management, helping you reduce taxation in both Cyprus and the UK. Protect your wealth and your legacy. Contact Blevins Franks today on 26023100 or blevinsfranks.com.
2: Έφτασε, κυρίες και κύριοι. Η πρωταθλήτρια ομάδα του KFC σκοράρει ξανά με το Football Fist Bucket. Δύο burgers, δύο twisters, οκτώ hot wings, οκτώ crispy strips και τέσσερις πατάτες μόνο 24,90. Μοιράσου την επιτυχία του Football Fist Bucket με την παρέα σου. KFC. It's finger licking good.
3: Περισσότερες νύχτες, περισσότερη απόλαυση, ένα καλοκαίρι που ξεχωρίζει. Κερδίστε έως και 30% αυτό το καλοκαίρι και ζήστε την απόλυτη οικογενειακή απόδραση. Στο Cap St. George's, επιλέξτε 3, 5 ή 7 διανυκτερεύσεις και απολαύστε ξέγνιαστες στιγμές με τα παιδιά έως 13 ετών να φιλοξενούνται και να δειπνούν δωρεάν με ημιδιατροφή να συμπεριλαμβάνεται. Για κρατήσεις, καλέστε στο 26 000 000 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα σελίδα μας σήμερα. Cap St. George's. Εκεί όπου ξεκινούν τα αξέχαστα καλοκαίρια.
4: Looking for top quality electrical products at unbeatable prices? Look no further than Premier Electrical. High quality brands and wide range of home electrical products. Call us 97823414 for expert advice and great deals. Or visit our shops at Holoraka Paphos and Colossi Limassol or check premierelectrical.net. For all your electrical needs, trust Premier Electrical. Premier value, quality and choice.
5: Cruise along the Akamas aboard a luxury private sailing or motor yacht. Whether it is a special occasion or just because. With catering and water sports packages available and charters for all group sizes.

0: 10 minutes on Rock FM Cyprus, it will be 1:30 p.m. Brought to you by Foodie. Good food, just a tap away. The Weekend Brunch, sponsored by Lachi Water Sports and Domino's Pizza. Rock FM Cyprus.
1: Thinking of selling or renting your property on Cyprus's beautiful west coast? Talk with the experts at Olugio Properties in Coral Bay. With over 15 years of experience, one of the highest success rates on sales and rentals. Professional, trusted, results driven. Visit olugio.com, your real estate partner.
2: Περισσότερες νύχτες, περισσότερη απόλαυση, ένα καλοκαίρι που ξεχωρίζει. Κερδίστε έως και 30% αυτό το καλοκαίρι και ζήστε την απόλυτη οικογενειακή απόδραση. Στο Cap St. George's, επιλέξτε 3, 5 ή 7 διανυκτερεύσεις και απολαύστε ξέγνιαστες στιγμές με τα παιδιά έως 13 ετών να φιλοξενούνται και να δειπνούν δωρεάν με ημιδιατροφή να συμπεριλαμβάνεται. Για κρατήσεις, καλέστε στο 26 000 000 ή επισκεφτείτε την στο σελίδα μας σήμερα. Cap St. George's. Εκεί όπου ξεκινούν τα ξέχαστα καλοκαίρια.
3: It all starts with the base. Discover two new options from Domino's Pizza. Go for gluten-free or try the new double thin crust with cream cheese and mozzarella layered across the entire base. Order now at 777-7-8-5-5-8 or visit domino's.com.cy. Domino's Pizza. Fresh ingredients. Unbeatable taste.
4: Pro Act Partnership Expatriate Advice. For family and business, living and working abroad, across borders and down the generations. Pro Act Know How. See, hear or read on our website our expat guides to protect you for EU Brexit, property, business and investment. Visit proactpartnership.com. Pro Act Know How. Looking forward. Call us on 26 819 424.
5: She said,
6: pick me up with something cool.
5: So I showed up on the next bike. Now we're both in love with the ride. Next Bike Cyprus. Love at first pedal.
7: Έφτασε κυρίες και κύριοι. Η πρωταθλήτρια ομάδα του KFC σκοράρει ξανά με το Football Fist Bucket. Δύο μπέργκερς, δύο twisters, 8 hot wings, 8 crispy strips και 4 πατάτες μόνο 24,90. Μοιράσου την επιτυχία του Football Fist Bucket με την παρέα σου. KFC. It's finger licking good.
8: Morelli Events presents the UK's top tribute to 80s electro pop group, Synthian, performing in Paphos and Limassol. You will hear hit after hit, classics by OMD, Eurythmics, Depeche Mode, Aha, Ultravox, Erasure, Pet Shop Boys, and more.

0: Animal Facts on Rock FM. Brought to you by D&N Vet. Unlike most bears, pandas don't hibernate. When winter approaches, they head lower down their mountain homes to warmer temperatures, where they continue to chomp away on bamboo. Animal Facts on Rock FM. Brought to you by D&N Vet.
1: D&N Vet Veterinary Clinic. Taking care of your cats and dogs since 2004. Find us on the Masoi Road or call 26 819 942. Because pets are not our whole lives, but they make our lives whole.
2: Rock FM Cyprus on Instagram and Rock FM Cyprus on Facebook.
3: Green Air in Paphos. We are the specialists in renewable energy and energy-saving technology. And now, the future of pool cleaning has arrived. The Fairland InverX Robotic Pool Cleaner, as featured in the Guinness Book of Records and exclusively available in Cyprus from Green Air in Paphos. Call us today to discover more on 26 941 555 or see the website greenair-cy.com.
4: Θέλεις να μετακομίσεις χωρίς ζημιές και προβλήματα? Peter Morton Removals. Με πάνω από 35 χρόνια εμπειρία στο χώρο, προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις και ασφαλείς μετακινήσεις οικίαση επαγγελματικού χώρου στην Κύπρο, το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ευρώπη. Peter Morton Removals. Μετακομίσεις χωρίς στρες. Μάθε περισσότερα στο petermortonremovals.com ή κάλεσε στο 2692-3588.
5: Late night cravings? We've got you covered. KFC, Tombs of the Kings, is open for drive-through and delivery via Foodie and Walt. Open every night from 10:30 p.m. to 1 a.m. Fresh, hot, and ready when you are. KFC, Tombs of the Kings, your late night flavor stop.
6: Δουλειά τέλος. Επιτέλους. Επιστροφή σπίτι.
7: Υπολογισμένος χρόνος άφιξης 15 λεπτά.
6: 15. Από πού θα πάμε?
7: Στη διαδρομή σας. Pizza Hut. Take away.
6: Τι?
7: Medium pizza. 10.99. Έτοιμη σε 15 λεπτά.
6: Τώρα μιλάς σωστά.
8: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για take away medium pizza με 10.99. Pizza Hut take away. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Πειρατεία Beer Festival 2026. Το μεγαλύτερο Beer Festival του καλοκαιριού έρχεται στην Πέγια. Στις 17, 18 και 19 Ιουλίου η πλατεία Αγίου Γεωργίου γεμίζει παγωμένη πυρά, street food και μοναδικές συναυλίες. Οι Fuse, η Λοκομόντο και οι αγαπημένοι μπλε ανεβαίνουν στη σκηνή του Πειρατεία Beer Festival 2026. Είσοδος μόνο 10 ευρώ την ημέρα ή 25 ευρώ για όλο το τριήμερο. Εισιτήρια διαθέσιμα σε περίπτερα, Ticketmaster και στην είσοδο. Δωρεάν είσοδος για άτομα κάτω των 18 ετών με φουσκωτά και face painting για τα παιδιά. Και την Κυριακή ζούμε μαζί το τελικό του Μουντιάλ σε γίγαντο οθόνη. Πειρατεία Beer Festival 2026, 17, 18 και 19 Ιουλίου στην πλατεία Αγίου Γεωργίου Πέγιας. Πειρατεία Beer Festival 2026, εκεί που το καλοκαίρι έχει γεύση μπύρας.
10: Are you looking for a cozy location serving fresh fish and chips, hot and cold sandwiches, homemade pies, puddings, desserts and more? Fridays in Coral Bay is the right place for you, offering you traditional fish and chips and English bakery homemade products. Open every day from 8 till 3 and 5:30 to 9, except Sundays. Find us in Coral Bay, 100 metres after Coral Bay Beach. Call us on 96695012. Fridays in Coral Bay.

0: The Tom and Jerry. 11 του Ιούλη λοιπόν, ένα δίωρο εδώ διασκεδαστικό στο Latchi Water Sports. Στο Latchi.
1: Everything you need to know about water sports and the brand new facilities of Latchi Water Sports in Latchi, you will have the chance to find out only on Rock FM Cyprus. Saturday, the 11th of July, from 12 until 2, live.
0: Σάββατο, 11 του Ιούλη, από τις 12 μέχρι και τις 2, ο Rock FM θα βρίσκεται στο Latchi Water Sport να διασκεδάσει παρέα με εσάς.
1: Tom and Jerry.
2: Coming up next. Rush Hour on Rock FM Cyprus.

0: Μεσημέρι Τρίτης, με πολύ ζέστη, ομολογουμένως, εντάξει, το αναμενόμενο, μην τρελαθούμε κιόλας. Τρίτη 7 Ιουλίου, καλωσορίσατε που αλλού εδώ στον Rock FM Cyprus. Ακούτε το Rush Hour με τον Κώστα Σιτόπουλο, όπως κάθε μεσημέρι άλλωστε, για ένα δίωρο. Hello και για εσάς που μας ακούτε και οδηγείτε, προσοχή παρακαλώ, ιδίως με αυτή την τάλα της ζέστης. Καμιά φορά, παιδιά, είσαι στο τιμόνι και αν μάλιστα δεν δουλεύει και το air conditioner σωστά, το έχω πει χιλιάδες φορές. Τέλος πάντων. Λοιπόν, μέχρι τις 5 εδώ θα είμαστε παρέα, δεν θα είμαστε μόνοι μας. Θα έχω τους δύο αγαπημένους μου χορηγούς. Καταρχήν τις υγιεινές ζωοτροφές Royal Canin, τις λατρεύουν βεβαίως τα pet μας και τις συνιστούν οι κτηνίατροι. Και βέβαια τα δύο βιβλιοπωλεία, που όπως έχω πει, μπορείτε να βρείτε τα βιβλία της ζωής σας, μπορείτε να βρείτε όλα εκείνα τα βιβλία που δεν θα βρείτε πουθενά αλλού, τα βιβλιοπωλεία Κυριάκου. Πάω μέσα στην κουζίνα να φέρω ένα ωραίο κρύο καφεδάκι, το οποίο το έχω φτιάξει. Επιστρέφω σε λίγο. Εσείς μείνετε συντονισμένοι που αλλού στο ραδιόφωνο που παίζει όλες τις αγαπημένες σας ροκ επιτυχίες, Rock FM Cyprus.
1: The Rush Hour, sponsored by Royal Canin and KP Kyriakou Bookshop in Limassol on Rock FM Cyprus.

0: It's Tuesday and you're listening to Rock FM Cyprus and of course the Rush Hour with Kostas as usual. Και να πω και hello για σας που μας ακούτε από διάφορες περιοχές του νησιού. Χλώρακα, Κακοπετριά, Ορόκλινη, Λεύκαρα, μέχρι και Πλάτρες βλέπω εδώ πέρα. Φίλους που μας στέλνουν και μηνύματα στο Viber μας το 97610653. Τώρα μπορείτε επίσης, θα σας έλεγα, όπως κάθε μέρα το προτείνουμε αυτό, τέτοια εποχή τώρα ζέστη, δηλαδή δεν είναι να μένεις και στο σπίτι, μπορείτε να κάνετε μερικές ωραίες εκδρομές. Σας προτείνω, παιδιά, για εκδρομή σήμερα Τόχνη. Πολύ ωραίο, γλυκύτατο πετρόχρηστο χωριό, παραδοσιακό βέβαια, εντάξει, εντελώς πετρόχρηστο. Και αυθεντική κυπριακή φιλοξενία, την οποία νομίζω όλοι την ξέρουμε και όλοι την αγαπάμε. Κατά τα άλλα, τι άλλο μπορείτε να κάνετε αυτές τις μέρες? Μεθαύριο. Μεθαύριο, Πέμπτη, μην ξεχαστούμε, παιδιά, 10 Ιουλίου. Έτσι, HB Beer Festival, αγαπάμε, δεν το συζητάω. Απίθανες μπύρες, γεροσκήπου. Από τις 6 μέχρι τις 8, ο Rock FM Cyprus θα είναι εκεί στην παρέα σας. Θα είμαστε δηλαδή παρεούλα για να απολαύσουμε. Τι άλλο, παιδιά, ωραία κυπριακή μπύρα.
1: In 10 minutes on Rock FM Cyprus, it will be 3:30 p.m. Brought to you by Foodie. Good food, just a tap away.
2: You know it's true. Everything we do it for you. Kiriakou Full Page Bookshop. Everything about stationery, art and hobby materials, school and office supplies, greeting cards, and of course, a big collection of books. Kiriakou Full Page Bookshop, with plenty of parking in the back and animal friendly. 30 Elados Avenue in Paphos. Telephone 26-822850.
3: 10 χρόνια Foodie και η όρεξή σου παραμένει η αγαπημένη μας γιορτή. Μέσα σε μια δεκαετία φέραμε χιλιάδες γεύσεις, αμέτρητες παραγγελίες και ατέλειωτες στιγμές απόλαυσης στην πόρτα σου. Λέμε ένα μεγάλο ευχαριστώ και συνεχίζουμε με περισσότερες λιχουδιές, ταχύτητα και απόλαυση. Foodie. 10 years delivering Cyprus.
4: Introducing our state-of-the-art heat pumps and infrared heating panels. ITOS plus Property Solutions is not just about products. We're here about solutions. Worried about energy bills? Fear not. We offer free energy surveys to ensure you're getting the most bang for your buck. ITOS plus Property Solutions, your year-round comfort commanders. ITOSmanagement.com.
5: Περισσότερες νύχτες, περισσότερη απόλαυση, ένα καλοκαίρι που ξεχωρίζει. Κερδίστε έως και 30% αυτό το καλοκαίρι και ζήστε την απόλυτη οικογενειακή απόδραση. Στο Cap St. George's, επιλέξτε 3, 5 ή 7 διανυκτερεύσεις και απολαύστε ξέχαστες στιγμές με τα παιδιά έως 13 ετών να φιλοξενούνται και να δειπνούν δωρεάν με ημιδιατροφή να συμπεριλαμβάνεται. Για κρατήσεις, καλέστε στο 26 000 000 ή επισκεφτείτε την στο σελίδα μας σήμερα. Cap St. George's. Εκεί όπου ξεκινούν τα ξέχαστα καλοκαίρια.
6: Summer is here and so is the ultimate pizza deal. Download the Dodo Pizza app right now and get a massive 50% on your very first order. Yes, that's 50% off your favorite pizza delivered straight to you. Don't wait. Open your app store, download Dodo Pizza and claim your 50% discount today. Yes, that's 50% off your favorite pizza delivered straight to you. Dodo Pizza in Limassol and Nicosia. Feeding the moment.
7: Worried about leaks and moisture? With AP Waterproofing, your home is protected with expert solutions with a 10-year guarantee and secured government grants through the Save and Upgrade program. Call AP Waterproofing on 96304877 and book your appointment today. AP Waterproofing. Reliable and always on time.
8: The Taste of Cyprus Festival is here from the 31st of July till August 2nd. 3 days of amazing flavors, the ultimate cooking arts festival. Private workshops, cooking challenges, live entertainment, kids' playground, and over 50 vendors will be present. From gourmet, traditional to street food, witness live cooking from local and international chefs. Free entry for everyone from July 31st till August 2nd at the Paphos Medieval Castle. Taste it, live it, share it. Sponsored by Mstasi, media sponsors Rock FM.
9: Cruise along the Akamas aboard a luxury private sailing or motor yacht. whether it is a special occasion or just because. With catering and water sports packages available and charters for all group sizes, champagne breakfast or sunset cruises, our team are here to make your dreams into memories. For more details, contact our team on 26322095. Lachy Charters, part of the Lachy Watersports Group.
10: It's the Late Morning Show with Daryl.
11: Sponsored by Alugio Property Sales and Rentals. And Peter Morton Removals. Rock FM Cyprus.

Μεσημέρι Τρίτης και σήμερα ο υδράργυρος σε υψηλά επίπεδα, δεν το συζητώ, εννοείται, είναι και η ώρα βέβαια τέτοια, το κυριότερο και βασικότερο. Κώστας Ζητόπουλος στο ραδιόφωνο, εδώ από τον Rock FM Cyprus και βέβαια έχει στην παρέα του τα δύο αγαπημένα του βιβλιοπολία, τα βιβλιοπολία Κυριάκου. Και μιλώντας παιδιά για βιβλία, ακούστε εδώ μία πρώτη έκδοση του βιβλίου Το Hobbit, J.R.R. Tolkien, αγαπάμε το Hobbit, δεν το συζητώ, το οποίο ανακαλύφθηκε, λέει, τυχαία πριν από λίγες μέρες μέσα σε μια στίβα από δωρεές σε ένα κατάστημα φιλανθρωπικού χαρακτήρα στη Μεγάλη Βρετανία. Πουλήθηκε για 39.000 λίρες σχεδόν. Το μυθιστόρημα, το οποίο βέβαια δεν το συζητώ, παιδιά, έχει λατρευτεί από εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο, αποτελεί πρώτη έκδοση της δεύτερης ανατύπωσης που κυκλοφόρησε το 1938. Μιλάμε για παλιό βιβλίο τώρα, έτσι. Και δωρίστηκε σε ένα κατάστημα στο Μπέρνιγχαμ μαζί με μια συλλογή βιβλίων. Που, εν πάση περιπτώσει, το προσωπικό την χαρακτήρισε συνηθισμένη. Και μετά ανακαλύψαν, παιδιά, ότι μέσα εκεί υπήρχε η πρώτη έκδοση του Hobbit. Και μετά ανακαλύψανε, βέβαια, και πόσο κοστίζει αυτό, έτσι. Μα έτσι είναι, κάλιο αργά παρά ποτέ. Έτσι έχουν τα πράγματα. Καλό μεσημέρι, σας εύχομαι. Ελπίζω να είστε καλά, τον κυριότερο και βασικότερο. Α, μην το ξεχάσω. Λοιπόν, παιδιά, τούτη εδώ την Κυριακή, 11 Ιουλίου, έτσι. Από τις 6 μέχρι τις 8. Για ελάτε. Στα μεγάλα ξεχωριστά εγκαίνια του εξαιρετικού καταστήματος εσωρούχων και ειδών ραπτικής Marzango by Zacco στην Πάφο. Θα διεκδικήσετε, παιδιά, και μια ωραία κρουαζιέρα εκεί. Αχ, ζηλεύω.

Ακούτε το Rush Hour εδώ στον Rock FM Cyprus. Ο Κώστας Θεόπουλος είναι στην παρέα σας. Κοντά μου έχω βεβαίως τις ζωοτροφές που τις προτείνουν ανεπιφύλακτα οι κτηνίατροι για τα pet μας. Φυσικά τις υγιεινές ζωοτροφές Royal Canin. Και πάμε λιγάκι στην μπάλα τώρα, παιδιά μου. Διάλ, πρέπει να σας πω ότι ένας από τους αγώνες που είδα και μ' άρεσαν. Και μ' άρεσαν γιατί, θα σας πω γιατί υπάρχει μία εντελώς διαφορετική φιλοσοφία στο παίξιμο της μπάλας και αναφέρομαι βέβαια παιδιά σε Βραζιλία από τη μία και τους Βίκινγκς από την άλλη, αφού η Νορβηγία παιδιά τους κατέβασε τους Βραζιλιάνους με 2-1. Και βέβαια ο Χάλαντ έδειξε πόσο καλός, απίστευτος παίκτης είναι, νομίζω του ταιριάζει κιόλας. Είναι ένα, ξέρετε, το στυλ ας πούμε των Βόρειων Ευρωπαίων στην μπάλα είναι τελείως διαφορετικό από ότι είναι ας πούμε το στυλ το βραζιλιάνικο κτλ. Οπότε είχε κανείς ευκαιρία να δει και δύο διαφορετικά στυλ μπάλας να ανταγωνίζονται στο γήπεδο. Αυτά όσον αφορά το Μουντιάλ, για να δούμε. Εντάξει, θα υπάρχουν θέματα βέβαια αυτές τις μέρες. Βλέποντας και κάνοντας, να πω και hello για εσάς που τώρα συντονιστήκατε στο πιο ροκ ραδιόφωνο εδώ στο νησί. Rock FM Cyprus.

0: Prosperous Pharmacy at 81 Eleftherios Avenue in Corricat, Paphos. For all your medicine and pharmaceutical needs, cosmetics, food supplements, organic, dental and hair products and baby items including milk. Tassos Aspros Pharmacy.
1: We're the only thing hotter than your chicken wings. Rock FM Cyprus. Now that's well done.
2: Σχεδόν 4 η ώρα, ακούτε πάντα Rock FM Cyprus. Κώστας Ιτόπουλος στην παρέα σας για άλλη μια ώρα. Τρίτη σήμερα, 7 Ιουλίου. Αρκετή ζέστη, όπως σας έλεγα και λίγο νωρίτερα. Εντάξει, απολύτως λογικό και λόγω εποχής. Να σας θυμίσω ότι σε πολύ λίγο έρχονται τα 60 Second Update με τον George. Επίσης, μπορείτε πάντα να μπαίνετε στην ιστοσελίδα μας rockfmcyprus.com. Καταρχήν, για να κάνετε check τις συχνότητες που έχουμε, παιδιά, διαθέσιμες σε όλο το νησί, σε διάφορες πόλεις. Δηλαδή, μπορεί να βρεθείτε σε μια πόλη που σε μια συχνότητα να μας ακούτε καλύτερα. Οπότε όλες τις συχνότητες μας μπορείτε εύκολα να τις τσεκάρετε μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας. Απλά πράγματα. Φυσικά υπάρχει άλλος λόγος να διεκδικήσετε τις απίθανες προσφορές που τρέχουν σε καθημερινή βάση. Μεταξύ αυτών μπορείτε να κερδίσετε εισιτήρια για τα αγαπημένα μου και η Cineplex. Όπως επίσης φυσικά τι άλλο, να μπορέσετε να απολαύσετε υπέροχες πίτσες και όχι μόνο από Domino's Pizza κτλ. Πάμε και ερχόμαστε σε λίγο, σε πολύ λίγο, λίγο μετά τις 4 και πάλι εδώ στο Rock Ραδιόφωνο του νησιού, την διεθνής φωνή του νησιού, Rock FM Cyprus.
1: This is the Rush Hour with Costas on Rock FM Cyprus. Brought to you by KP Kiriakou Bookshop in Limassol and Royal Canning. The clock is ticking. The 60 Seconds Update, powered by Green Air. Rock FM, Cyprus.
3: Police are investigating in Limassol after a group of youths reportedly set fire to tires placed in the middle of a roundabout in Yermasoya. The incident took place at around 10:25 p.m. with the youths fleeing when patrol units responded to reports. Traffic police will install Cyprus's first two AI-powered fixed cameras on Riva de Yeni Avenue in Nicosia. Using artificial intelligence, they will only record one offence using a mobile phone while driving. And finally, the EAC and the Defence Ministry signed an agreement for 4,400 LED light bulbs to be installed in National Guard camps across the island. This will enhance energy efficiency and achieve annual energy-saving targets.
1: The weather, sponsored by Aetos Property Management.
3: Today will be mostly sunny and humid with highs of 34 degrees. The overnight forecast is for mostly clear skies with lows of 22.
4: Traffic report, next on Rock FM Cyprus.
3: Traffic is heavy on most major roads in all cities. Take care on the highways and as always, please wear your seatbelts in the car.
4: Traffic report on Rock FM Cyprus. Brought to you by Tsebo E-Bikes. Ride smart, ride easy.
1: 60 seconds update on Rock FM Cyprus.

0: And yes, it's Tuesday. You're listening to Rock FM Cyprus and the Rush Hour with Kostas as usual. Hello, hello, hello there. Να πω επίσης hello για σας που είστε τιμονιέριδες και οδηγείτε, παιδιά, προσέχετε λιγάκι με τις διαδρομές. Δεν βοηθάει καθόλου η ζέστη όταν οδηγείς. Γενικά ακολουθούμε διαδρομές πιο ήπιες, παραλιακές κτλ. Δεν τρέχουμε, προσέχουμε, πάντα προσέχουμε όταν οδηγούμε. Το λέμε κάθε μέρα. Μπορεί να ακούγεται κουραστικό, δεν είναι κουραστικό, γιατί όταν κάτσεις και διαβάζεις το τι συμβαίνει, παιδιά, στο νησί μας, λες παιδιά, έλεος, ας πούμε, εντάξει. Λοιπόν, στην παρεούλα μου έχω, τι άλλο, τις υγιεινές ζωοτροφές Royal Canin, ο ένας χορηγός μου, και βεβαίως τα βιβλιοπωλεία Κυριάκου. Να σας θυμίσω επίσης ότι με την τρελή τη ζέστη εσείς πάντα όμως διεκδικείτε, τι άλλο, την ευκαιρία να κερδίσετε free double passes για το Fasuri Water Park, αρκεί βέβαια να μπείτε στην ιστοσελίδα μας rockfmcyprus.com, εκεί που είναι το win section, win claim your tickets, και βέβαια θα πρέπει να βάλετε και τις δύο μαγικές λέξεις Fasuri Water Park για να μπορέσετε να κερδίσετε τα απίθανα double free passes.
1: The Rush Hour, sponsored by Royal Canin and KP Kyriakou Bookshop in Limassol on Rock FM Cyprus.

0: got more lip than Steven Tyler. Rock FM Cyprus.
1: Καλό μεσημέρι, τρίτη μεσημέρι, Κώστας Τόπλου στην παρέα σας εδώ στο Rock FM Cyprus και μπορεί βέβαια εντάξει προφανώς να προηγείται λόγω ζέστης του να κάνουμε τις βουτιές μας στη θάλασσα, αλλά καμιά φορά νομίζω μπορεί να κάνουμε και άλλα πράγματα. Για παράδειγμα, μπορείτε να κάνετε ένα ωραίο πικνίκ με το αμόρε σας, ηλιοβασίλεμα, σε ένα τοπικό πάρκο, μια χαρά για να ξεχνιέστε λιγάκι, αν δεν έχετε και πάρα πολύ χρόνο. Είναι μια απλή ωραία ιδέα νομίζω, μου την έβαλε ένας φίλος. Να σας πω και hello, εάν μας ακούτε και από τη Λεμεσό σήμερα. By the way, η συχνότητά μας παιδιά εκεί είναι 93,7. Και τώρα πάμε σε κάτι το οποίο το διάβασα και λέω δεν είναι δυνατόν. Αλλά έχει μια λογική, όχι ωραία λογική. Υπάρχουν πολύ πολύ πολύ πολύ σπάνια δέντρα. Στη Μεγάλη Βρετανία λοιπόν τι κάνανε. Αποφασίσανε τέλος πάντων και φυτέψανε ένα πάρα πολύ σπάνιο δέντρο, το οποίο είχε εξαφανιστεί εδώ και πάνω από 100 χρόνια. Ένα δενδρίλιο τουλάχιστον 100 ετών και το οποίο παιδιά πριν από λίγες μέρες το κλέψανε. Μπήκανε κλέφτες στο National Trust της Μεγάλης Βρετανίας και μαζέψανε τους σπόρους από το συγκεκριμένο, προφανώς κάποιος συλλέκτης πρέπει να είναι ας πούμε, το οποίο υπολογίζεται ότι ήταν τουλάχιστον 100 ετών. Το συγκεκριμένο δεντράκι παιδιά ήταν πάρα πάρα πολύ σπάνιο και γι' αυτό βέβαια το φυτέψανε εκεί και τα λοιπά και κάποιος μπήκε μέσα και πήγε και λούφαρε τα σπόρια για να μπορέσει βέβαια να έχει μετά και το δέντρο. Okay. Εντάξει, όσο ας πούμε και να αγαπάς τη φύση, δεν πας να κλέψεις τώρα κάτι το οποίο κάποιοι άλλοι άνθρωποι βάλαν τον κόπο τους προσωπικά για να μπορέσουν να το επαναφέρουν στη ζωή μετά από έναν αιώνα. Έτσι,

0: on Rock FM Cyprus. It will be 4:30 p.m. Brought to you by Tipota Upholstery Curtains and Blinds in Peia Paphos.
1: Καλώς ήλθατε στον κόσμο του βιβλίου. Βιβλιοπωλείο ΚΠ Κυριάκου. Ανακαλύψτε τη μεγάλη ποικιλία μας σε ελληνικά, αγγλικά και εκπαιδευτικά βιβλία, όπως και δεκάδες είδη σε γραφική ύλη για το σχολείο και το γραφείο. Βιβλιοπωλείο ΚΠ Κυριάκου. 45 χρόνια υπηρετεί πιστά το πνεύμα και τη γνώση. Έναντι δικαστηρίων, κοντά στον κυκλικό κόμβο του Αγίου Νικολάου. Στη Λεμεσό. Για παραγγελίες και κατοίκον παράδοση, καλέστε μας στο 2574-7555.
2: Τελευταία ανακοίνωση. Παρακαλούνται οι επιβάτες για προορισμούς με γεύση Ιταλίας, Ελλάδας, Ισπανίας, Μεξικού και Κορέας να προσέλθουν στο gate για την πτήση της Pizza Hut.
3: Διάλεξε μια από τις νέες γεύσεις της Pizza Hut και κάθε μπουκιά θα σε μεταφέρει στις πιο αγαπημένες γωνιές του κόσμου. Flavors of the World. Μόνο από την Pizza Hut. Παράγγειλε τώρα στο 77 77 77 77 ή στο pizzahut.com.cy και απογειώσου.
4: At Peter Morton Removals, we know moving is a huge decision and can be stressful. We also know your home contains many lifelong memories that may not seem much to others but mean the world to you. Peter Morton Removals, we are one of the most recommended removal and storage companies here in Paphos. International moves, local moves, storage, handling, packing and shipping are some of our specialities. Peter Morton Removals, approved by the BAR, Move Assured and AIM. Call 269-235-88 or visit petermortonremovals.com and plan your next move with Peter Morton Removals.
5: Focal Points, designed for life. We are the Cyprus supplier of UK brands Rangemaster, Falcon, Mercury, and from Italy we have Lofra cookers and appliances too. Quality brands at affordable prices. Find us at focalpoints.online or pop into our showroom for a friendly chat. Trust Focal Points.
6: Έφτασε κυρίες και κύριοι. Η πρωταθλήτρια ομάδα του KFC σκοράρει ξανά με το Football Fist Bucket. Δύο μπέργκερς. Δύο Twisters, 8 Hot Wings, 8 Crispy Strips και 4 πατάτες μόνο 24,90. Μοιράσου την επιτυχία του Football Fist Bucket με την παρέα σου. KFC. It's finger licking good.
7: Every day, we push ourselves further. We give. We care. We keep going, even when we're running on empty. But sooner or later, the body whispers, enough. That's when you need a sanctuary, a comforting embrace that restores your strength so you can face tomorrow once again. Hypnos Gold Mattress by Everest. In a world that asks so much of you, take care of yourself. Sleep well. You deserve it. Hypnos Gold by Everest.
8: Hey, Σράμι! Ρε μαμά, πες του κάτι!
9: Αχ, τώρα που χαλάρωσα.
10: Χαρή, θα αφήσεις το παιδί μας να παίξει? Τι φάση?
11: Άλλη φάση στο Φασούρι. Φασούρι Water Mania Water Park.
10: Σουλήθρες αδρεναλίνης.
11: Ματρέισερ.
10: Καμικάζι σλάι.
11: Wet Bubble και άλλα.
10: Και ένα ατελείωτο Lazy River για χαλάρωση.
11: Food and Drinks στα Special Kiosk Bar και Restaurant.
10: Ιδανικό για πάρτι γενεθλίων και εταιρικές εξορμήσεις.
11: Φασούρι Water Mania Water Park.
8: Άλλη φάση στο Φασούρι.
0: This is the Rush Hour with Costas on Rock FM Cyprus. Brought to you by KP Kyriakou Bookshop in Limassol and Royal Canin.

Είναι η δεύτερη ώρα που είμαστε μαζί εδώ με το Rush Hour στον Rock FM Cyprus, ο Κώστας Θεόπουλος στην παρέα σας. Απολαμβάνει το παγωμένο καφεδάκι του, γιατί δεν γίνεται και αλλιώς, παιδιά, με τέτοιες τρελές ζέστες, η αλήθεια είναι αυτή. Γενικά προσέχουμε βέβαια και τη διατροφή μας, πρέπει να σας πω. Δεν τρώμε βαριά, πίνουμε πολλά υγρά και όπως λέμε σχεδόν καθημερινά, αποφεύγουμε την άσκοπη έκθεσή μας στον ήλιο, έτσι. Θες να πας στην παραλία, κάνεις τον μπάνιο σου. Μια χαρά, κάνε τη βουτιά σου και μετά βούρκατα από την ομπρέλα, έτσι. Μην αφήσεις τον ήλιο να κάνει ζημιά ενώ πας να απολαύσεις στον ήλιο. Αυτό είναι το, νομίζω, το ζητούμενο. Κοντά μου έχω τα δύο αγαπημένα μου βιβλιοπωλεία Κυριάκου, που και σήμερα θα σας δώσουν, παιδιά, ένα ωραίο βιβλίο για να διαβάσετε στην παραλία. Σας έχω σήμερα το Endgame από τον Jeff Archer. Εύκολα το διεκδικείτε. Στέλνετε ένα SMS, γράφτε τη λέξη rock και ενώ το όνομά σας και την πόλη που ακούτε, τη λέξη book, και στείλτε το SMS στο 1234. Να σας θυμίσω για άλλη μια φορά, παιδιά, μεθαύριο 5η 10 Ιουλίου παίζει επίσης το υπέροχο HB Beer Festival Γεροσκήπου. Από τις 6 μέχρι τις 8 θα είμαστε εκεί live. Θα απολαύσουμε τρελές, υπέροχες, παιδιά, ξεχωριστές μπύρες και όχι μόνο.

Καλό μεσημέρι, καλώς ορίσατε στο πιο ροκ ραδιόφωνο στο νησί, Rock FM Cyprus. Και παιδιά, διαβάζω εδώ μια ιστορία, μου φαίνεται κουφή. Εντάξει, ξέρετε τον πόλεμο που έχει ξεκινήσει εδώ και ένα χρόνο ενάντια στην Οδύσσια του Νόλαν. Από την πλευρά την ελληνική, εγώ το συμμερίζομαι, εμένα δεν μου αρέσει καθόλου το cast των ηθοποιών που έχει επιλέξει όσον αφορά κυρίως την πρωταγωνίστρια και όχι λόγω ρατσιστικού χαρακτήρα, αλλά παιδιά το έχω πει ότι υπάρχουν δεδομένα τα οποία αποδεικνύουν τέλος πάντων ότι ήταν λευκή εν πάση περιπτώσει η ωραία Ελένη. Αλλά μην μπούμε σε αυτή την ιστορία, πάμε σε ένα άλλο θέμα τώρα, το οποίο είναι από ένα, λέει, δεν το ξέρα, τέλος πάντων, που να το ξέρω, αλλά ξέρεις όλα, Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου, το οποίο είναι, παιδιά, σε την Τινησία, Μαρόκο και Δυτική Σαχάρα. Το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Σαχάρα ανακοίνωσε τώρα, το Σαββατοκύριακο, να ουσιαστικά προέτρεψε, αν θέλετε, το κοινό σε γενικό μποϊκοτάζ κατά της Οδύσσιας του Νόλαν. Και μποϊκοτάζ γιατί? Γιατί ο Κρίστοφερ Νόλαν την Οδύσσια έκανε πάρα πολλά γυρίσματα στη Δυτική Σαχάρα, μια διαφιλονικούμενη περιοχή πάρα πολύ, που ελέγχεται σε μεγάλο βαθμό όμως από το Μαρόκο. Και υπάρχουν θέματα εκεί και τα λοιπά, και αυτοί, επειδή τρώγονται μεταξύ τους, για να σας το πω έτσι ξερά, τέλος πάντων, τρώγονται αυτοί μεταξύ τους, σου λέει μην πάτε να δείτε την ταινία. Εντάξει, εγώ δεν θα πω σε κανένα να μην πάω να δείτε την ταινία, μην λάδω μου. Λοιπόν, αν θέλετε να πάτε να δείτε την ταινία, πάτε να τη δείτε, το πιο πιθανό θα τη δω κι εγώ, okay. Όσον αφορά τη συγκεκριμένη, γιατί έχει και ένα πολύ μεγάλο cast ηθοποιών, μην τρελαθούμε, είπαμε, cast ηθοποιών, παιδιά, πολύ μεγάλο, και μπορεί να προσθεθούν και άλλοι κάπου, διάβαζα κάτι τέλος πάντων. Αυτά όσον αφορά την ταινία του Κρίστοφερ Νόλαν. Εσείς μείνετε στοιχισμένοι, πού αλλού καλέ, εδώ στον Rock FM Cyprus, το ραδιόφωνο που παίζει όλο το 24ωρο όλες τις αγαπημένες σας κλασικές rock επιτυχίες.

0: you've got.
1: Rock FM Cyprus, 93.7. Pure rock for Limassol.
2: Αν ψάχνεις σπίτι από μικρό παραθυράκι, βλέπεις ένα στα τέσσερα σπίτια. Τα άλλα τρία τα χάνεις. Για να τα δεις όλα, BuySell. Κατέβασε το BuySell App. Μη χάσεις άλλο σπίτι. Begin with home, buysellcyprus.com.
3: Open Day Πανεπιστημίου UCLAN Cyprus. Τετάρτη 22 Ιουλίου από τις 3 έως τις 7 στη Λάρνακα. Έλα και μάθε τα πάντα για τα προγράμματα και τις υποτροφίες των εγγραφών Σεπτεμβρίου 2026. Γνώρισε από κοντά την ακαδημαϊκή μας ομάδα, τους φοιτητές και τις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας. Σπούδασε σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια παγκοσμίως και ζήσε μια μοναδική φοιτητική εμπειρία. Το ταξίδι σου προς την επιτυχία ξεκινά εδώ. UCLAN Cyprus. Κάτι περισσότερο από πανεπιστήμιο.
4: Escape to the authentic taste of Cyprus at Sangaridis Winery. Open daily from 11 a.m. to 6 p.m. now including Sundays. Enjoy unforgettable wine tasting experiences, handcrafted local delicacies, gourmet platters, and exquisite flavors perfectly paired with every glass. Experience the warmth of true Cypriot hospitality in a beautiful winery setting, Sangaridis Winery, where fine wine, exceptional taste, and tradition come together. Now open on Sundays. Make your reservation today at 26 722 777 or visit www.sangaridezwinery.com.
5: More nights, more luxury, and a summer that truly stands out. Save up to 30% this season and experience the ultimate family escape at Caps and George's. Choose 3, 5, or 7 nights and enjoy effortless moments together. With kids up to 13, staying and dining free plus half board included. For reservations, call 26 000 000. Or visit our website. This summer belongs to Cap St. George's, where unforgettable holidays create memories to last a lifetime.
6: Opa, opa, opa. Πρώτα απ' όλα, κάφες. Ειδικά όταν το Coffee Island έχει μείον 30% σε κρύους καφέδες στο Foodie. Παράγγειλε τώρα. Foodie. Delivering Cyprus.
7: Pro-Act Partnership Expatriate Advice. For family and business, living and working abroad, across borders and down the generations. Pro-Act Know-How. See, hear or read on our website our expat guides to protect you for EU Brexit, property, business and investment. Visit proactpartnership.com. Pro-Act Know-How. Looking forward. Call us on 26 819 424.
8: Welcome to Harris Bar and Tavern. Whether it's breakfast, lunch, or dinner, join Harris Bar for great food and drinks and the warmest hospitality from Savas and his team. Enjoy unforgettable nights with live music, DJs, and special events. Find us on the main road to Paya, Paphos, or call 26-62-1058. Harris Bar and Tavern, where local flavor meets great fun.
9: Achilles Jewelry is situated in the heart of Cooklea, and we are offering cash for scrap gold, or we will exchange it for new jewelry from our stunning collection. We are fully licensed. For a no-obligation consultation, call 26-432-048 for an appointment.
10: Για σένα που θέλεις να ξέρεις τι γίνεται σήμερα στη Λεμεσό, στην Κύπρο, αλλά και σε ολόκληρο τον κόσμο, επισκέψου τώρα το limassoltoday.com.cy για να μην σε πιάνουν αδιάβαστο.
1: If it sounds like John Bon Jovi blow-drying his hair, it probably is.
11: So much hair flying around.
1: Rock FM, Cyprus.

0: Φύγε εσύ, έλα εσύ, λέγανε παλιά. Φεύγει ο Κώστας Σιτόπουλος λίγο πριν τις 5. Έρχονται οι Diggers και η Αλέξα με το Drive Show. Επίσης έρχεται και ο George με τα Sport Updated. Εμείς θα είμαστε και πάλι μαζί αύριο Τετάρτη. Να είμαστε καλά. Εδώ στη ροκ συγνότητα του νησιού. Ένα μεγάλο ευχαριστώ που ήσασταν κοντά μου. Αυτό το 2ωρο με το Rush Hour. Μείνετε συντονισμένοι. Και να πω επίσης και hello για εσάς που είσαστε φανατικοί ακροατές και μας ακούτε online μέσα από την ιστοσελίδα μας rockfmcyprus.com. Φιλάκια πολλά.
1: This is the Rush Hour with Costas on Rock FM Cyprus. Brought to you by KP Kiriakou Bookshop in Limassol and Royal Canning. This is Rock FM Cyprus Sports. Game on. Sponsored by Neos Sports Club in Peia Paphos.
2: Two-time NBA MVP Giannis Antetokounmpo has joined the Miami Heat from the Milwaukee Bucks, having been drafted by the Bucks in 2013. Antetokounmpo went on to win the NBA championship in 2021. Heat president Pat Riley said it is one of the great trades in the history of the franchise. Defending Tour de France champion Tadej Pogacar took victory on stage 3 to acquire the overall lead and the yellow jersey. On a sweltering hot day in the Pyrenees, Pogacar took control with half a kilometer to go, taking his rivals by surprise.

0: minutes on Rock FM Cyprus. It will be 7:30 p.m. Brought to you by Tipota Upholstery Curtains and Blinds in Peia Paphos.
1: You've built a life in Cyprus, but have your finances kept up? Whether you have UK pensions, international investments, or savings sitting idle, Skybound Wealth Europe helps expatriates across Cyprus make smarter financial decisions. Our experienced advisors provide tailored investment and retirement planning designed for your international lifestyle. Visit skyboundwealth.com and discover how we can help you plan with confidence. That's skyboundwealth.com or call us on 23000401.
2: Περισσότερες νύχτες, περισσότερη απόλαυση, ένα καλοκαίρι που ξεχωρίζει. Κερδίστε έως και 30% αυτό το καλοκαίρι και ζήστε την απόλυτη οικογενειακή απόδραση. Στο Cap St. George's, επιλέξτε 3, 5 ή 7 διανυκτερεύσεις και απολαύστε ξέγνιαστες στιγμές με τα παιδιά έως 13 ετών να φιλοξενούνται και να δειπνούν δωρεάν με ημιδιατροφή να συμπεριλαμβάνεται. Για κρατήσεις, καλέστε στο 26 000 000 ή επισκεφτείτε την στο σελίδα μας σήμερα. Cap St. George's. Εκεί όπου ξεκινούν τα αξέχαστα καλοκαίρια.
3: Late night cravings? We've got you covered. KFC, Tombs of the Kings, is open for drive-through and delivery via Foodie and Walt. Open every night from 10:30 p.m. to 1 a.m. Fresh, hot, and ready when you are. KFC, Tombs of the Kings, your late night flavor stop.
4: Καλώς ήλθατε στον κόσμο του βιβλίου. Βιβλιοπωλείο ΚΑΠΑΠΗ Κυριάκου. Ανακαλύψτε τη μεγάλη ποικιλία μας σε ελληνικά, αγγλικά και εκπαιδευτικά βιβλία, όπως και δεκάδες είδη σε γραφική ύλη για το σχολείο και το γραφείο. Βιβλιοπωλείο ΚΑΠΑΠΗ Κυριάκου. 45 χρόνια υπηρετεί πιστά το πνεύμα και τη γνώση. Έναντι δικαστηρίων, κοντά στον κυκλικό κόμβο του Αγίου Νικολάου. Στη Λεμεσό. Για παραγγελίες και κατοίκον παράδοση, καλέστε μας στο 2574-7555.
5: Αν ψάχνεις σπίτι από μικρό παραθυράκι, βλέπεις ένα στα τέσσερα σπίτια. Τα άλλα τρία τα χάνεις. Για να τα δεις όλα, Buysell. Κατέβασε το Buysell App. Μη χάσεις άλλο σπίτι. Begin with home, buysellcyprus.com.
6: Summer Sale στο Kings Avenue Mall. Οι μεγάλες καλοκαιρινές εκπτώσεις ξεκίνησαν και σας περιμένουν με μοναδικές προσφορές στα αγαπημένα σας καταστήματα. Μόδα, ομορφιά, τεχνολογία και πολλά ακόμη. Στις καλύτερες τιμές του καλοκαιριού. Επισκεφτείτε σήμερα το Kings Avenue Mall και ζήστε την απόλυτη εμπειρία shopping.
7: Welcome to Harris Bar and Tavern. Whether it's breakfast, lunch or dinner, join Harris Bar for great food and drinks and the warmest hospitality from Savas and his team. Enjoy unforgettable nights with live music, DJs and special events. Find us on the main road to Peia, Paphos or call 26621058. Harris Bar and Tavern, where local flavor meets great fun.
8: Introducing the Fresh O'Neill's Irish Pub and Grill, with a great choice of international local beers and ales, together with a superb menu of home-cooked, great value fresh food. Live music, big screen TVs showing football and the biggest sporting events. With ample parking and easy access, you'll always find a warm welcome at O'Neill's. For more info, call 269-35888. O'Neill's Irish Pub and Grill, on the Tombs of the Kings Road in Paphos.
9: Warning. Riding a Chibo e-bike may cause excessive smiling. Glide through the streets, skip the traffic, and enjoy the ride with power, comfort, and style. Whether it's work, coffee, or sunset rides, do it smarter with Chibo e-bikes. Ride electric, ride happy. Visit www.chiboebike.com.
0: Rock FM Cyprus.
10: Rock FM Cyprus all day.
0: Rock FM Cyprus. The island of brotherly love, sisterly affection, and the hottest rock south of the North Pole.

0: FM Cyprus.
1: Hiya, this is Dicky Dodd and we brunch together every Saturday and Sunday morning from 9 till 12 on Rock FM Cyprus, the rock side of the island.
2: Rock FM Cyprus.
3: Αν ψάχνεις σπίτι από μικρό παραθυράκι, βλέπεις ένα στα τέσσερα σπίτια. Τα άλλα τρία τα χάνεις. Για να τα δεις όλα, Bicel. Κατέβασε το Bicel App. Μη χάσεις άλλο σπίτι.
4: Begin with home, BicelCyprus.com.
5: Open Day Πανεπιστημίου UCLan Cyprus. Τετάρτη 22 Ιουλίου από τις 3 έως τις 7 στη Λάρνακα. Έλα και μάθε τα πάντα για τα προγράμματα και τις υποτροφίες των εγγραφών Σεπτεμβρίου 2026. Γνώρισε από κοντά την ακαδημαϊκή μας ομάδα, τους φοιτητές και τις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας. Σπούδασε σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια παγκοσμίως και ζήσε μια μοναδική φοιτητική εμπειρία. Το ταξίδι σου προς την επιτυχία ξεκινά εδώ. UCLan Cyprus. Κάτι περισσότερο από πανεπιστήμιο.
6: Cruise along the Akamas aboard a luxury private sailing or motor yacht. Whether it is a special occasion or just because. With catering and water sports packages available and charters for all group sizes. Champagne breakfast or sunset cruises. Our team are here to make your dreams into memories. For more details, contact our team on 26-322-095. Lachie Charters, part of the Lachie Water Sports Group.
0: Wherever you are, poolside, roadside or seaside, take Rock FM Cyprus with you. Visit rockfmcyprus.com and listen online.

0: FM Cyprus, the hottest rock south of the North Pole.
1: Oh my God.
2: Hi, I'm Irina. I just won the 500 euros on Rock FM.
1: Thank you very much.
2: Παίζει όλη μέρα. Ακούμε στους μόνοι σας βασικά.
1: Thank you so much.
3: Είμαι ο Σπύρος και ακούω Rock FM. Rock FM Cyprus.

0: πολύ.
1: Ωραία, Μιχαλάκη. Ναι.
0: Τέλειο. Παίζει τη μουσική που μας αρέσει και τα ακούμε.
2: Thank you very much indeed. Rock FM is the station I would listen to.
3: I love this station.
4: Rock FM, Cyprus. Don't
5: stop. What we hear on the radio?